0: ώρα τι είναι να λάμπει. Λαζομούν το φιλετ σκέτσι αντζάρι.
1: Ζεβούν ραγιβλάκου. Τσάς κομπέβι τάλι χαζέ.

0: Ήταν με την άλλη σε νότου, με άρα καμπλή φούλ.
1: Εάν και όρθα θα κάτσουν εδώ να λυρί, που λάμπλα λόγω με την κίτσκη, λαλά τι άλλο σε ζω.
0: Η φανή του κανείς είναι τα γνωρίω καμανή να μπούλα καστία να ρωγένει.
1: Αιζή, τι λάμα με παίξουν κουμάντια, τον έφασα είναι κουμάντια, αλλά ας όλα τάτι, σαν την λάν φάτην τύχη σαν ούτε να είναι.
0: Θα γίνει ανέφα αντιτάβουν αρήβε. Α, το φάσα φάσα ραγκάρα τι να μάθουν αρήβα. Είπα τι αν φες αγαπητά τα βλέπω την πουλά σε ένα ρομιά δεν θα κάνει το κουά. Την πουλά χτύ ένα ρομιά κύλι μούλι.
1: Όλα βάψα αν φάσια φάσα αν πυρί φάσα μάκια. Σαν λίγο μικρή νίσκη λόλουλα.

0: Vault Recall.
1: Μισανή η μουσική να κρατεί ιστορία του Τσονόα. Wan fakati awanati nyati yale mrise kam no yo ha ti musika be arinten kitara minti in musika lefo ko ha aptun in funo bai rise kam sirino eno okay.